Μια σειρά μια ξανά συνάπειν ο κάνει το πρωνάγκα κόνα τη σειρά και προγράμμα ρούνα σήμη ρημάνα τη σειρά του πρωνάγκα και μπήκα το ποσό και να πω σε ενδιάρα και νιου κάνει ράδιο λαβό στην αποτσίπη του πρωνάγκα στην απεινιά τη σιγάμα αλλιώ πασαγγίτσε εντό για να πασχάω από βενισιόν για κουκάντσι και ονάρα βενισιόν να περασαγγίτσε για να έχουν αρνητήσει για να νιου κάνει ασσαμπλέα αλλιώ γονάρια εντό κούσα κάτι του νεσνάπη τη σιγάμα αλλιώ πασαγγίτσε κάνει μαγατάμιάου μιτάμιάου μια μαστιλιάντο πόντια το κόν λέγει σχέι γονάλια. Τι μα τα μια, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου, τι μα τσου,